0: Paradise 98 FM News.
1: The best music on the best radio show.
2: Φιλμό Paradise 98 FM.
3: Να φοβερνόμε σε FBTC και μικρά τα exclusive rights που προτάσετε FIFA World Cup 2026.
2: Συγκεκριμένα πες.
4: It's the Mid-AM Show.

0: Είμαι κάτι το αλφάνο λίπ λεπέ. Η μηνύτη μου λεπάλλη μικρή life coverage. Ένιου εν κατένει αιδιά εν είσαι τσίστεν.
1: Σι, καντσέλα. Μια ώρα λτάλ σε εφηβητήσια μου τούστα μέγε μα life coverage πλόλ καν ειβέντο σε πλημία.
0: Τρου, τα λαλόμι μου από τα life coverage πλόλ εφηβητήσι.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμ λόγ you live action. Τρου λόγ Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμ λόγ you action way stop happen straight inside long heart long event. VBTC outside broadcast team εμι connecting you with them all people, all feeling, more all moment where

Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ 22 δισήξ το τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τι τσου! Ο

0: Ο Ατσίφι Φόουλ Γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσιτσου!
0: Ο Βέμπ!